0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη

Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκίμη 105,5. Γιατί εδώ ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Η μουσική είναι γραμμένη για τον έρωτα, όχι για τα χρήματα.

όνειρα, η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι τέλεια το απόψε. Να είστε καλά.
1: Peggy Sina, κυρίες και κύριοι.
2: Η μέρα ξεκινά με το ρυθμό, με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Κάθε πρωί. Κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες στο πόντι γυνάτι. Πώς να χωρέσω σε μία καρδιά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους, μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
2: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρη θα πας να τα βρεις.

κι αλλού το κήρυγμα. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300 527.
6: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για

0: Ειδικά κάθε τύπου.
1: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
0: Έλα στον Κώστα Μάζη.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
0: Έλα στο Μάζη.
1: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
0: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
2: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκήμη.

0: Ό,τι αγαπάς, το ακούς εδώ. Ράδιο Λευκύμη, 105,5.
1: Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες

μελωδικό ραδιόφωνο. Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Μια φορά σαν σήμερα, 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνησο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982, δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003, πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύνη.
7: Λευκύνη 105,5.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730. Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
2: Τεχνολογικά μπροστά.

0: θέλεις εξολέμβια Suzuki?
1: Έλα στο Κώστα Μάζη.
0: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
1: Έλα στο Μάζη.
0: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
1: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
0: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
2: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
3: Μεγαμάρτ.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλα αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26620 25139.
5: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
6: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
13: Λευκίνη 105,5.
14: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
15: Εδώ δεξιά. Άου! Αυτή ήταν μεγάλη.
14: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volt. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
16: Bouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
17: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δε σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός.

0: μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
7: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρίτη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί

0: 5.
1: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε το ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ό,τι ακούτε είναι δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια αντί για 5 που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους μεταβιβάσεις αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, δεν υπάρχει κράτος δικαίου λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους, ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
8: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
9: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
10: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
11: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
13: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο Μέγαμαρτ.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart.
15: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
16: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
17: Κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
18: Λευκύμη 105,5.
19: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία

0: Χαμηλότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο «Σου έχω νέα» της Τρίτης, 12η μέρα του Μάη. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς τα μισά του τρίτου μήνα της Άνοιξης. Είναι υπέροχος ο καιρός, είναι υπέροχες έτσι οι ανοιξιάτικες αυτές μέρες που περνάμε όλοι. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει, βεβαίως με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και σήμερα.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Τρίτη, 12η μέρα του Μάη του 2026, με τον Sky που περνάει στην αντιπίθεση από τις μεταγραφές, που επενδύει και τι δοκιμάζει. Θα έχουμε ρεπορτάζ πολύ σήμερα σχετικά με το ενημερωτικό κανάλι, το οποίο φαίνεται να επενδύει και αλλού. Ο Sky κάνει αντεπίθεση, έχω να σας πω, και για τη νέα τηλεοπτική χρονιά προχωράει σε ηχηρές μεταγραφές, φέρνοντας το δυναμικό του δημιουργούς και παρουσιαστές που ήδη έχουν γράψει τη δική τους επιτυχία, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με γνώριμα, αλλά ταυτόχρονα και κάποια πολύ πολύ φρέσκα στοιχεία. Μείνετε λοιπόν αναπαυστικά συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, την αγαπημένη, για να τα πούμε όλα.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Αναρωτιέστε αν έχετε τη σωστή νοσοκομιακή κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας. Γνωρίζετε πραγματικά τι καλύπτει το ασφαλιστήριό σας? Μέχρι ποιο ποσό καλύπτονται τα έξοδα νοσοκομείου? Έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Θεωρείτε σημαντικό να είστε σωστά καλυμμένοι? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης, με εμπειρία 40 χρόνων στις νοσοκομιακές ασφαλίσεις, συζητάμε μαζί σας διεξοδικά όλες τις επιλογές και σας εξηγούμε αναλυτικά τις παροχές και τις εταιρείες που εκπροσωπούμε. Καλέστε μας για ραντεβού στο 6978-678773 και 2662-30054. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας για την ασφάλεια της οικογένειάς σας.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχυρών.

0: ειδικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
3: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
7: Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, ξεκινήσαμε με το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ρεπορτάζ για το κανάλι του Sky που περνάει στην αντεπίθεση και ο στόχος είναι ένας, να συνδυάσει την εμπειρία με τη νέα πνοή, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν και να επενδύσει εκ νέου στη μυθοπλασία που επιχειρεί έτσι κι αλλιώς να διαμορφώσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ισχυρές συνεργασίες, μεταγραφές και πολύ σύγχρονα και φιλόδοξα project. Όλοι λοιπόν μιλούν για την αποχώρηση της Ιας Κοσιόνη, αλλά και για το τι έπεται στη συνέχεια.

0: Μένουμε λοιπόν στο ενημερωτικό κομμάτι και το ψυχαγωγικό του Sky και τη μεγάλη αντεπίθεση στην οποία περνάει. Να πούμε ότι το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήταν να εξασφαλίσει το δίδυμο της επιτυχίας τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Βεβαίως είναι τρίπτυχο γιατί είναι και η Βάνη Δημητρίου εδώ, που αφήνει πίσω του τη γη της Ηλιάς από το Μέγκα και μετακομίζει με δύο πολύ μεγάλες νέες παραγωγές στο Sky. Η πρώτη έχει σειρά Μπλε Ώρες, θα είναι μια δραματική καθημερινή παραγωγή που θα τοποθετηθεί στη βραδινή ζώνη αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Να πούμε ότι τα ξεκινήσματα έχουν ήδη γυρίσει και έχουν ήδη ξεκινήσει. Να πούμε ότι η σειρά αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου προγράμματος. Να πούμε ότι θα έχει έντονο συνέστημα, θα έχει μια κινηματογραφική αισθητική και μεγάλο cast ηθοποιών για το οποίο θα σας πω σε πολύ λίγο.
1: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκύμη.

0: Να δούμε το cast των ηθοποιών για τις μπλε ώρες του Ανδρέα Γεωργίου που μετακόμισε στο Sky και περνάει στην αντεπίθεση με καθημερινή, στην καθημερινή παρουσία ενός κομματιού μυθοπλασίας που θα μπαίνει στην prime time ζώνη. Να πούμε ότι στο cast των μπλε ωρών συμμετέχουν ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, η Ισαμπέλα Φούλο, ο Χρήστος Ολούλης, ο Ιβάν Μπάρμπα, ο Αντώνης ο Φραγκάκης, ο Μίλτος ο Χαρόβας, ο Γιώργος ο Παρτσαγλάκης, ο Αλέξανδρος ο Μαρτίδης, η Βάση Παναγοπούλου, ο Πασχαλής ο Τσαρούχας, ο Βαγγέλης ο Βακουριώτης, ο Κίμωνας ο Φραγκάκης. Δεν αποκλείται να δούμε και τον Ανδρέα Γεωργίου και πάλι να παίζει. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι η ίδια εταιρεία παραγωγής ετοιμάζει και μία αστυνομική σειρά για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι που ακολουθεί.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μια αστυνομική σειρά, φίλες και φίλοι, ετοιμάζει επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου για το κανάλι του Sky, που θα παίξει κομβικό ρόλο. Να πούμε ότι θα λέγεται Αντώνιο στην Κλεοπάτρα, την οποία υπογράφει η Χριστιανή Αρτεμίου και προορίζεται για να παίξει στην απογευματινή ζώνη. Τα γυρίσματα αναμένουν να ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, από τον Ιούνιο, και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως το cast των ηθοποιών, αλλιώς θα ήμουν έτοιμη να σας τους απαριθμίσω. Όμως δύο πολύ έτσι έντονα κομμάτια στην ηθοπλασία μπαίνουν δυναμικά στον Sky, που δεν έχει και παράδοση σε αυτά, με τον Ανδρέα Γεωργίου που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία και βέβαια με καθημερινή παρουσία στη μυθοπλασία σε ένα κανάλι που μέχρι τώρα κυρίως ενίσχυε το ενημερωτικό κομμάτι του.
1: Αράζεις και αφήνεσαι. Ραδιολευκήμη 105,5. Η πιο χαρούμενη παρέα.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620-25139.
4: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
5: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
7: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
8: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
8: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
8: Όλη η ομορφιά στο
9: πιάτο σας.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.

0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν συζητήσεις του σταθμού με την Νάνση Τζαμπέτο Γλου και το Θανάση τον Αναγνωστόπουλο. Στοχευμένο δίδυμο. Μιλάμε για το στούντιο 4, το οποίο μετακομίζει κατά πάσα πιθανότητα στο Sky. Το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει έτσι κι αλλιώς. Σε επαφές βρίσκονται και οι δύο πλευρές, που δεν είναι απλώς σε προχωρημένο στάδιο, αλλά έχουν θετική έκφαση. Και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος της φετινής σεζόν, οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα μπουν ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί τελείως δεν έχει νόημα να τους βάλουν σε άλλη ώρα, για να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό στο Sky. Μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, διεκδικεί, παίρνει πρόσωπα, κάνει καλές μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει.
1: Όλη μέρα, κάθε μέρα, δυνατές επιτυχίες. Ράδιο Λευκύμη, 105,5.

Όσκα, οι φίλες και φίλοι, είναι στο ενημερωτικό κομμάτι πολύ δυνατός. Αναμένεται να έχουμε εξελίξεις και στο ψυχαγωγικό. Σε επαφές βρίσκεται και ο Σάκης Τενιμανίδης με τον Sky, με το επιχειρηματικό reality, το Dragon's Den, το οποίο αλλάζει στέγη, καθώς προβαλλόταν μέχρι στιγμής από τον Αντένα, όπως γνωρίζετε. Στο πρόγραμμα λοιπόν της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα ενταχθεί και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με 10 αυτοτελή επεισόδια και ταξιδιωτική εκπομπή. Στο καθένα από αυτά, βέβαια, εκτός από το ταξίδι, θα βλέπουμε και διαγωνιστικά δύο ομάδες που θα στέκονται σε πλατφόρμα πάνω από μία πισίνα και θα καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων. Σε κάθε σωστή απάντηση θα οδηγούνται λίγο πιο κοντά σε ένα πολύ σπουδαίο χρηματικό έπαθλο, 20.000 ευρώ. Κατά λάθος απάντηση όμως θα ρίχνει τους παίκτες κάτω στην πισίνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος πριν από πολλά χρόνια. Και επιπλέον το κανάλι ετοιμάζεται και για νέες παραγωγές, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ενώ, βεβαίως, έχουμε και τη μεγάλη επιστροφή του Μάη Στέλιο. Λευκή Μη.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, και στη μεγάλη επιστροφή του My Style Rock, στο οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ το κανάλι του Sky. Θα επενδύσει χρήματα, θα επενδύσει σε πρόσωπα. Υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις για τη Βίκη την Καγιά. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί. Η ίδια είχε πει ότι μόνο κάτι σχετικό με τη μόδα θα ξανάκανε. Ωστόσο, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και με άλλους

0: Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασιλείου.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στον Κώστα Μάζη.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIG, SEMIG, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
8: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη νομίζω ότι έχουμε Eurovision και Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, 12 Μαΐου είναι μια έτσι συνθήκη πολύ ωραία απόψε το βράδυ. Οι πρόβες έχουν γίνει. Θα ανέβει με πατίνι από ό,τι διαβάζω στη σκηνή απόψε στη Βιέννη, με πατίνι. Και βέβαια να πούμε ότι μετά την πολλές πρόβες που έχουν γίνει και έχουμε δει και φωτογραφίες, να πούμε ότι ο Ακύλας συναντά 4 χαρακτήρες: την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Χρήστο τον Νικολάου, τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μακρυπίδη.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,4.

Μετά, σαν παράβαση εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα του, αφαιρεί τα γυαλιά του, απευθύνεται βέβαια σε ένα έντονο συγκινησιακό σημείο της παράστασης και στη μητέρα του. Να δούμε βεβαίως πώς θα πάνε όλα αυτά. Να πούμε ότι ο πρώτος ημιτελικός έχει ήδη γίνει. Την 3η 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός της Eurovision, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκρισή του για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που τον περιμένουμε πώς και πώς. Και με πολύ μεγάλη χαρά βεβαίως. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή απόψε.

0: νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Και φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με πολύ πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα, καλή επιτυχία απόψε στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε για να τα πούμε όλα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους.
0: Ράδιο Λευκίνη.

0: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 6 20 23 7 30.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
5: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 6 20 25 139.
4: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
5: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volt. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
10: Bouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Γεωμάκ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
11: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
12: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
13: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.

Μια φορά σαν σήμερα. 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνησο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982, δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003, πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Κρατήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
4: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε

0: Τι κάνει.
1: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
1: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
2: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Μείνε εδώ. Μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας.
4: Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη.
3: 105,5. Μαζί. Περνάμε καλά.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
6: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.
7: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
8: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Mega Mart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Mega Mart. Be smart. Buy smart.
14: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
15: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκοίμη.

0: Ω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
3: Έλα στο Κώστα Μάζι.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Μέρκουρι?
3: Έλα στο Μάζι.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
0: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
1: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
0: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
1: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
9: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
8: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
8: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
9: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα.

0: Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρος Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις, Πετρίτη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλη καλείς Γιώργο Πάλι.
2: Λευκύμη. Σου αρέσει αυτό?

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε το ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Diddy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Η επίσημη παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους στριγμούς στο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς. Οι μεγάλοι ειτημένοι είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατήχαν αγροτεμάχια από 4 έως λιγότερα από 8 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 8 προσαγωγές για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει, λέει για τον γαμπρό της η αδελφή της 28χρονης στην Κρήτη. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράνο στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Απειλές από την Τεχεράνη και σενάρια νέας κλιμάκωσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο, γράφει η Wall Street Journal, μεταξύ των στόχων το δηληστήριο στο νησί Λαβάν.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Έχετε φορτηγό δημόσιας χρήσης? Γνωρίζετε πραγματικά τι πληρώνετε για την ασφάλειά του? Ξέρετε τι καλύπτει το συμβόλαιό σας και τι όχι? Ελάτε να συζητήσουμε διεξοδικά την ασφάλεια του οχήματός σας, ώστε να γνωρίζετε γιατί πληρώνετε και να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης. Δεν έχετε νομική προστασία? Δεν γνωρίζετε τι καλύπτει για την περιουσία και την επαγγελματική σας δραστηριότητα? Στις Ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης θα βρείτε λύσεις για κάθε ανάγκη. Καλέστε μας στο 6978 678 773. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
0: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
0: Να το ξαναβάλω μέσα.
1: Κλείστο λιγάκι, ρε
0: παιδί. Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
1: Να πιει λίγο νερό. Να πάρω τα... ηρέμησε.
0: Και ξεκινάμε.
1: Έτσι, πράγμα.

Χρόνια πολλά, Επιφάνιο. Επιφανία Θεόδωρος Θοδωρής, Θεό Θεοδώρα, Δώρα Θεοδώρα, Δωρούλα Ντόρα. Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Σαν σήμερα, 12 Μαΐου το 254, ο Πάπας Στέφανος Α διαδέχεται τον Πάπα Λούκιο Α.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, να σας πω μάλλον πώς θα μας βρείτε και πώς θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμά σας. Θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, θα βρείτε τη σελίδα μας Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο.

0: Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιε Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
6: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκή με.
2: Σου αρέσει αυτό? Hey.

0: ήξερες γιατί οι αερισυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη?
1: Όχι. Εσύ ήξερες?
0: Όχι, και δεν το είχα προσέξει ότι έχουν και πίσω το χέρι από την πλάτη.
1: Άρα, πάμε παρακάτω. Όχι. Άντε μερούλα.
0: Λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Καθημερινά πραγματοποιείται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Γίνονται ταξίδια λίγων ή και περισσότερων ωρών από
1: όλο
0: άκρη
1: κόσμο.
0: Σε άκρη σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια οργάνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Αεροσυνοδοί και πιλότοι βρίσκονται πάντα στη συνεννόηση και υπάρχουν κανόνες οι οποίους ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικά προετοιμασμένοι πριν από κάθε ταξίδι ώστε να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις.
1: Πριν από εσάς, για εσάς, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά δεν μας λέει γιατί.
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Η είδηση της μερούλας είναι η άχρηστη, μη ολοκληρώσιμη, ολοκληρωμένη η είδηση της μερούλας, η οποία ψάχνει εναγωνίως να βρει. Δεν μπορώ άλλο να κάνω τον αυτό. Πώς είναι στα τελευταία edition που πέφτει η σύνδεση και ο παρουσιαστής αναλύει,
0: λοιπόν,
1: την ανάλυση. Ναι.
0: Οι αεροσυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη όταν,
1: ναι,
0: επιβιβάζεται ο κόσμος στο αεροπλάνο.
1: Mm.
0: Αυτό συμβαίνει με όλους ή όλους τους αεροσυνοδούς. Δεν το κάνουν επειδή έτσι τους βολεύει. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Τι?
0: Πριν από κάθε
1: δεν έχουν κόψει τα νύχια τους και φαίνονται ότι είναι λίγο βρώμικα και κρύβουν πίσω από την πλάτη.
0: Πριν
1: το βρήκα.
0: Όχι.
1: Α.
0: Πριν από κάθε απογείωση του αεροπλάνου, το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μετρήσει τον αριθμό επιβατών. Επιβεβαιώνουν έτσι ότι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει μπροστά στους επιβάτες μετρώντας παράδειγμα κεφάλια.
1: Δεν το σκέφτηκα και κάνει 1, 2, 3, 4, 5, φτού! 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, ναι, έχει δύο χέρια. Κάτι και κουκλαδών και μετρά και στα πόδια.
0: Είσαι πεζό.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

0: είμαστε στη φάση που είναι ο κλαδόν η αεροσυνοδός έχει μετρήσει και τα δάχτυλα του ποδιού. Και εσύ, αλλά είναι και άλλοι επιβάτες στα αεροπλάνα, λέει μεγαλύτερα. Για πες. Τι άλλο
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Τι γίνεται. Για να δεις πόσο.
0: Τούφες, τούφες τα μαλλιά, τι μέτρα.
1: Αχ, παιδί μου, έχουν ένα μετρητή στο χέρι τους.
0: Τι μετρητή.
1: Και αυτός ο μικροσκοπικός μετρητής βρίσκεται στα χέρια τους και όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, τσουκ, τον πατάνε.
0: Α, και άμα έχει είσοδο από δύο μέρη. Για να σε δω εδώ μερούλα.
1: Δεν έχει δύο, μένα έχει.
0: Ναι, αν έχεις φυσούνα. Αν δεν είναι φυσούνα, πας και πας με τα πόδια όπως είναι στο εντό. Ναι. Σε εμάς, αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και από τη μία και από την άλλη. Εκεί για πες μου, ρε μερούλα, πώς το λένε.
1: Θα έχει βομβητή Α, βομβητή Β.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Κοσκοτάκιμη 105,5. Επιτυχίες παίζουν όλοι. Εμείς τις δημιουργούμε.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
2: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη, Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιουργοπάλης. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων πάλι καλείς Γιουργοπάλη.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
10: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
11: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
12: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
13: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
14: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
15: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
16: Πριν να ρωτήσουμε την πρώτη μας ώρα.
17: Καλό κεράκι έρχεται.
16: Βραδινό μπανάκι, ναι.
17: Βραδινό μπανάκι.
16: Ναι.
17: Και θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές.
16: Τες.
17: Που δεν έχουν λεφτά να πάνε γυμναστήριο, που βαριούνται να πάνε έξω να περπατήσουν, που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
16: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι. Ωραία. Να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
17: Έχεις δίκιο. Ναι. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube,
16: ναι,
17: το Χόρεψες Αγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει,
16: ναι, ναι,
17: Χόρεψες Αγάτα,
16: ναι,
17: έλα και σταμάτα.
16: Σταμάτα.
17: Και έτσι παίρνεις αναπνοή,
16: ναι,
17: και μετά συνεχίζεις το χορό.
18: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος και η Μερούλα χασμουριέται. 12 του μήνα και πάμε. Γεια σου Μερούλα, τι έγινε?
1: Καλά Θάνο μου, αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
0: Που δεν σε δίνω στον κόσμο, ε?
1: Είναι να έχεις καλούς φίλους. Γιατί είναι, άμα έχεις καλούς φίλους,
0: μη δεις να κουμπίσω το κινητό μου κατευθείαν εκεί να με δώσεις. Οπότε τι πρόβλημα έχεις?
1: Δεν είμαι φίλη σου, πρέπει να το πω.
0: Για πάμε τώρα, έχεις κάτι να πεις? Όχι. Ή να βάλω τραγούδι? Radio Ρευκίμη 105,5. Η μουσική του σήμερα.

0: γυναίκες με το όνομα Μαρία,
1: ναι,
0: απαγορεύεται να εργαστούν ως ιερόδουλες.
1: Γιατί? Α, επειδή έχει
0: Εσύ
1: το όνομα
0: ένα,
1: της...
0: Μαρία.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άμα τα αλλάξουν...
0: Πώς το κάνουν, Μαρία, Μαρία, ξέρω... Μαρία, Μντόρε, μη φασόλ, φασόλ.
1: Ας το κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, δεν ξέρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλάζει το όνομά της και τελειώνει η ιστορία.
0: Μα φυσικά, τι μωρέ, τι λες, αλλάξει το όνομά της. Και άμα το μάθει άλλος ότι έχει αλλαγμένο το όνομά της.
1: Θα πάνε, το δηλώσει. Αλλάζει το όνομά μου, το κάνω αλλιώς.
0: Θα έχει φασαρίες.
1: Ναι. 105,5 ράδιο.

0: επιστήμονες λέει έλυσαν το μυστήριο γύρω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Έγινε τετράγωνο.
0: Όχι, δεν τετραγωνίσαν το τρίγωνο. Το τρίγωνο των Βερμούδων λοιπόν αποτελεί μία θανατηφόρα λέει περιοχή μεταξύ Φλόριντα, Πουερτορίκο και Βερμούδων, η οποία είναι γνωστή ότι έχει απορροφήσει λέει δεκάδες αεροπλάνα και πλοία κατά τη διάρκεια των ετών. Η περιοχή καλύπτει 700.000 χιλιόμετρα ωκεανού, 270.000 τετραγωνικά μίλια και είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο κομμάτι της θάλασσας. Στο τρίγωνο του διαβόλου, όπως το ονομάζουν, λέγεται ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Μάλιστα, διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα, ακόμα και σε εξωγήινα όντα. Για τον εν λόγω θέμα λοιπόν έχουν διαπιστωθεί πολλές θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη υπερφυσικής δύναμης και όχι μόνο. Ο μελετητής όμως, ο ερευνητής το 2007 Καρλ, Αυστραλός επιστήμονας, κατέριψε το μύθο σχετικά με τον μεγάλο αριθμό εξαφανίσεων, δηλώνοντας το πιο κοινό αλλά και απλό επιστημονικό γεγονός. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον επιστήμονα, τα άλλα μυστήρια του τριγώνου των Βερμούδων οφείλονται πιθανότατα σε ανθρώπινα λάθη και στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες λόγω της εγκύτητας του τριγώνου του διαβόλου με τον Ισημερινό. Κοντά σε ένα πλούσιο μέρος λέει του κόσμου, της Αμερικής, επομένως έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα. Δήλωσε ο Αυστραλός επιστήμονας, τόνισε δε την ομοιότητα μεταξύ του αριθμού των εξαφανίσεων στο τρίγωνο των Βερμούδων και οποιοδήποτε άλλου μέρους περιοχής του κόσμου. Επανέλαβε το γεγονός ότι η περιοχή όπου τα πλοία εισέρχονται στον Ατλαντικό ωκεανό δεν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτό. Δεν συμβαίνει λοιπόν κάτι περίεργο εκεί. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα εκεί, λόγω κοντά στον Ισημερινό, αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Κακοί χειρισμοί, φεύγει.
1: Και μπούμ.
0: Και μπούμ.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
3: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
2: Ράδιο Λευκύμη.
3: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
2: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
4: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
5: Έλα στον Κώστα Μάζη.
4: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
5: Έλα στο Μάζη.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
5: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
4: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26620-23730.
7: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978-678-773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
12: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
13: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκύμη. Σου αρέσει αυτό? Άκου κι αυτό.
14: Πάρε μαγκαλιά. Κάν τη νύχτα αυτή να αξίζει. Πάρε μαγκαλιά.
13: Τα ακούς όλα εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: το τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, έχω ναι. προβλέψεις για τα
0: μικρά
1: και φθηνά αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: τα οποία πασχίζουν να επιβιώσουν και αν τα καταφέρουν δυστυχώς...
0: Τι είναι να επιβιώσουν τα αυτοκίνητα?
1: Βεβαίως, και θα γίνουν πανάκριβα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, γιατί πλέον πληρώνουμε κάτι που το παίρναμε 15.000 πιο παλιά, ναι, ένα μικρό αμαξάκι, ναι, ναι. πλέον το παίρνουμε πάνω από 20.
0: Γιατί?
1: Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και τις δεκάδες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως και κάτι που έρχεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, το οποίο θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ο λόγος για την εφαρμογή των κανονισμών Euro 7 για τους ρήπους. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλα τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα λοιπόν αυτή νόρμα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εξέλιξη των κινητήρων, κάτι που αυτόματα οδηγεί σε νέες αυξήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: υπενθυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μου. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν θα μας βρείτε. Μερούλα, ακούγεσαι μέχρι. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, με κλειστό. Παιδιά, η Μερούλα χασμουριέται. Το ξαναλέω. Χασμουριέται ιδιαιτέρως.
1: Είμαι ματιασμένη.
0: Είσαι ματιασμένη,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Ιστάζω.
0: Αφού είσαι Σαββατογεννημένη, δυνατόν να ματιάζεσαι.
1: Παρασκευή έχω γεννηθεί πρωί. Πουρνό-πουρνό. Για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
0: Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα κάνετε και ένα like στη σελίδα.
1: Παγλιστρίδα έφαγες. Θα κάνετε. Θα
0: βρείτε. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι έτοιμη να κοιμηθείς.
1: Να το μεταφράσω και στα γαλλικά.
0: Ναι, πού τώρα.

0: On, bye, bye, bye.
1: Θα μας πεις ένα τραγούδι?
0: Γιατί θες να κλείσουν από τώρα, πριν πούμε γεια.
1: Τώρα φτάσαμε στο τέλος, ας κλείσουν.
0: Τι λες καλέ, τους θέλουμε, τους αγαπάμε τους ανθρώπους, να τους κουφάνουμε. Τραγούδα εσύ.
1: Όχι, είσαι καλά. Λοιπόν, να σας αφήνουμε.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Φιλάκια πολλά, πολλά. Αύριο.
0: Έλα, μαζί, θα τσακωθούμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Πιάνω.
0: Αύριο, μαζί.
2: Αύριο Τετάρτη, 13 του μήνα, μαζί. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
3: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
3: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
4: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
11: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο, τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723, κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: Είστε αστυνομικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, νοσηλευτής, στρατιωτικός, λιμενικός υπάλληλος, πυροσβέστης. Αν είσαι κάτι από τα παραπάνω και σε ενδιαφέρει η νομική κάλυψη, κάλεσέ μας στο 6978-678-773 για μια εμπεριστατωμένη μελέτη νομικής προστασίας για εσένα και την οικογένειά σου. Μπάμπης Κυπριώτης. Αν σας απασχολεί η ασφάλειά σας, Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρίτη Λευκήμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκήμης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: When it's time to choose furniture, think Box

0: The ultimate choice of furniture.
1: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
2: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
2: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
1: Λαγκούνα.
2: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
2: πιάτο σας.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κυφικά, κάθε τύπου. Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
7: Ράδιο Λευκύμη.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: θέλεις εξολέμβια Suzuki.
1: Έλα στον Κώστα Μάζη.
0: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury.
1: Έλα στο Μάζη.
0: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
1: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
0: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
2: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina, η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26620 25139.
2: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
3: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν

0: 2023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. 100.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Είστε επαγγελματίας υγείας, ιατρικού κέντρου, φυσιοθεραπευτής, φοροτεχνικός, ξενοδόχος, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Αν είστε κάτι από όλα αυτά και σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, τηλεφωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, γιατί όλα είναι ασφάλεια.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Μαΐου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως. 1837, πανηγυρική έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1947, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο φυλακή στη Μακρόνησο, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. 1982, δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου. Συλλαμβάνεται ένας Ισπανός ιερέας λίγο πριν επιτεθεί με την ξυφολόγχη του εναντίον του Ποντίφικα. 1984, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2003, πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών ο λαϊκός συνθέτης και τραγουδιστής Βαγγέλης Περπινιάδης.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρητή Λευκίμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία Τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας. Disco.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
3: Έλα στον Κώστα Μάζη.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζη.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
8: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
10: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
11: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
12: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
14: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
13: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
14: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
13: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
14: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
13: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
14: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
13: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αγωνιστική περίοδος 25-26 κρίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας μία από τις πιο ωριμότερες, σταθερότερες και συνάμα πιο σκληρές πρωταθληματικές χρονιές στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η μετάβαση στη νέα εποχή μετά τα χρόνια του Ματίας Αλμέιδα έγινε με τρόπο πολύ ανταγωνιστικό για την Ένωση, που ήταν η πιο ισορροπημένη ομάδα στη φετινή Super League. Είχε σταθερή άμυνα, καθαρές αρχές, ένταση στο pressing και χαρακτήρα στα ντέρμπι. Η σέντρα στο Φάληρο είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής στον play-off της Super League. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Με τις γνωστές απουσίες, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε εκτός όπως και με την ΑΕΚ, αλλά και τους Κάτρι, Σάντσε, Σίγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
6: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
5: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
6: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο
6: πιάτο σας.
7: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
8: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

0: ακόμα περισσότερη μουσική.
1: Γιατί εγώ έχω μονάχα εσένα, για να αγαπάς, να μην ακούς κανένα.
0: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
3: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
3: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
4: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
5: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
6: Mega Mart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.

0: 92,5.
1: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Diddy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
2: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
3: Έλα στον Κώστα Μάζη.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Μέρκουρι?
3: Έλα στο Μάζη.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
5: Λαγκούνα, στις Σαλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Άννα Βύση και Αιγαίο, πρώτο ημίωρο βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε ασφαλιστήριο ζωής. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου. Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Σκάφους αναψυχής. Επαγγελματικού σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-02290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
3: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11 στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νόιζη στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: των λιμάτων την πάλη. Πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
1: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής. Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο. Εγώ μωρό

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
5: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
6: Λευκύμη.
5: Ραδιο Λευκύμη.
6: Επιτυχίες.
5: Νύχτα μαζί.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί. Λευκύμη
1: FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.
1: Ράδιο Λευκύμη

πλευρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Πεθήκαμε λάθος τρόπο, παραδέχομαι, και γι' αυτό σε σένα

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.